0: ένα, Agnes de Lesla, mi Archi, Radio de Leon, αλλά Frida, Jasona Bekoisi, ένουμ Archi του.
1: Μετά αλλασμό μπήκε ότι Αλφόνς Γιλίγαν και μη hope ότι ήταν Άρτσι Ράδιο Δε Λέιον. Λέστεραρς, στόντσι Ράδιο Δίσι, βάνα βάντενς, μπελάνγραξ σανίσο αφανόδου, τα κουν αμπού έγις τέν, ον καντάκεν όβερα, αλλά ως μάνο καντά, hey, we'll stop you off so, ον αμπού έγις σανί, εν τα μπελάνγραξ ίνα κομμουνικάσι.